0: μας.
1: Και οι δύο μπροστά μου.
0: What?
1: Κρόνες, είμαστε εμπλεγμένοι. Κρόνια, οι στόχοι αντιδρούν. 2 από 16.